φωτιά. Λέω τέντο είναι τα γκότι εμέδωνα. Μένε ένα και να δω, γιατί κι αλέκ με μπω. Αγιο ποντο μες με βάει, αγιο ποντο με κόνα λεμέν. Ποντο με ήξουν φλάι, μόκρα με τους irrelevant. Ζάμαν που λόβουν σλάιτ, χάιντε το πρεζάντα για να του είμαι γκέν. Πριν τόλεις η μνήσα κομπλέτ, εκεί πέντζακ στο σούτεν πρέτ. Αγιο ποντο μες με βάει, αγιο ποντο με κόνα λεμέν. Ποντο με ήξουν φλάι, μόκρα με τους irrelevant. Ζάμαν που λόβουν σλάιτ, χάιντε το πρεζάντα για να του είμαι γκέν. Πριν τόλεις η μνήσα κομπλέτ, εκεί πέντζακ στο σούτεν πρέτ. Playing smart and picky, cool fully.